0: ήταν.
1: Σου μαγεύτε τόνια.
2: Κλάει τα πα για να τεπούρε για
3: να μην τσιμάνε.
4: Γιούπα τσάικι ερμπόλ.
5: Las voces de Bolivia sin fronteras volarán.
6: Μα igual es guanches.